0: Εφίλε, εμάς κούρο. Wells Radio 89.3 FM. Νίπε κονγκολεύα.
1: West Radio 89.3 FM. Kanga agbemagbe.